0: Roskilde.
1: Λάδι, παρακαλώ, ετοιμάτε οι επιβάτες να ετοιμάζονται. Ολιγόλεπτη στάση στο σταθμό του Ουλιανού Κλαδίου για λόγους δρομολογίου.
0: Ο ετοιμάστο.
1: We will be stopping at Ουλιανού Κλαδίου for a few minutes due to scheduling.

φτάσουμε στην Κατερίνη. Επιβάτες για Κατερίνη να ετοιμάζονται, παρακαλώ.